0: Όποιες και αν είναι οι πολιτικές μας πεποιθήσεις, όλοι γνωρίζουμε πως αυτό το ιστορικό γεγονός, η εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με καθολική ψηφοφορία, συνέβη σε μια κρίσιμη στιγμή για τους λαούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Όλα τα κράτη-μέλη της αντιμετωπίζουν τρεις μεγάλες προκλήσεις: την ειρήνη, την ελευθερία και την ευημερία. Και είναι ξεκάθαρο ότι αυτές οι προκλήσεις μπορούν να απαντηθούν μόνο μέσα από την Ευρώπη. Αυτά ήταν τα λόγια της Σιμών Βέι το 1979, όταν ανέλαβε καθήκοντα ως η πρώτη πρόεδρος του άμεσα εκλεγμένου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε αυτόν τον ρόλο, συνέβαλε καθοριστικά στο να εδραιωθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως η φωνή που εκπροσωπεί όλους τους πολίτες. Η Σιμών Βέι υπερασπίστηκε με πάθος τη δημοκρατία, αγωνίστηκε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πίστευε βαθιά ότι η πραγματική δύναμη της Ευρώπης έγκυται στην ενότητά της. Πάνω από 40 χρόνια αργότερα, η παρακαταθήκη της είναι πιο ζωντανή από ποτέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις που δοκιμάζουν την ενότητά της. Πολιτικές εντάσεις, οικονομική αβεβαιότητα, συγκρούσεις κοντά στα σύνορά της, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Κι όμως, η επιδίωξη της ειρήνης, της ελευθερίας και της ευημερίας παραμένει στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών ιδανικών και της κοινής μας ταυτότητας. Ακούτε μια ειδική σειρά της εκπομπής μας «Ιστορικά στοιχεία και γεγονότα». Σε αυτά τα επεισόδια, μιλάμε για τους άντρες και τις γυναίκες που διαμόρφωσαν την Ευρώπη, την ταυτότητά της και τις αξίες της, δηλαδή τις πρωτεργάτριες και τους πρωτεργάτες της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε αυτή την ξεχωριστή σειρά χωρίς να μιλήσουμε για μια πολύ ξεχωριστή γυναίκα, τη Σιμών Βέι. Συχνά αποκαλείται η ιδρύτρια μητέρα της Ευρώπης, και όχι άδικα. Η κληρονομιά της ξεπερνά τον χώρο της πολιτικής, άνοιξε τον δρόμο για τη συμμετοχή των γυναικών σε ηγετικές θέσεις και παραμένει ένα φωτεινό παράδειγμα αντοχής και θάρρους. Η Σιμών Ζακόμπ γεννήθηκε στις 13 Ιουλίου του 1927 στη Νίκαια της Γαλλίας, σε μια μη θρησκευόμενη εβραϊκή οικογένεια. Από μικρή ηλικία διακρίθηκε για την αγάπη της για τη μάθηση και την ισχυρή αίσθηση δικαιοσύνης που της μετέδωσαν οι γονείς της, ο Αντρέ και η Ιβόν. Ωστόσο, τα αθώα παιδικά της χρόνια διακόπηκαν βία από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε ηλικία 16 ετών, συνελήφθη από την Γκεστάπο και στάλθηκε στο Auschwitz μαζί με τη μητέρα και την αδερφή της. Εκείνη επέζησε από τη φρίκη των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Έχασε όμως πολλά μέλη της οικογένειάς της, συμπεριλαμβανομένης της μητέρας της, του πατέρα της και του αδελφού της. Οι τραυματικές αυτές εμπειρίες τη σημάδεψαν και την όθησαν να αγωνίζεται σε όλη της τη ζωή για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ειρήνη και την ενωμένη Ευρώπη.
1: Ο κίνδυνος δεν έγκυται πλέον στο να μην μιλάμε για το ολοκαύτωμα, αλλά στο να μιλάμε γι' αυτό με λάθος τρόπο.
0: Η Σιμών παντρεύτηκε τον Αντουάν Βέι το 1946 και απέκτησαν τρεις γιους. Από το 1949 έως το 1953 η οικογένεια έζησε στη Γερμανία, όπου ο Αντουάν εργαζόταν στο γαλλικό προξενείο, πρώτα στο Wiesbaden και έπειτα στη Στουτγκάρδη. Η διαμονή του στη Γερμανία ξάφνιασε πολλούς φίλους της Σιμών. Εκείνη όμως το έβλεπε ως ευκαιρία.
1: Ήμασταν πεπισμένοι ότι αν οι νικητές του 1945 δεν εξασφάλιζαν μια γρήγορη και ολοκληρωτική συμφιλίωση με τη Γερμανία, οι πληγές μιας Ευρώπης που ήταν ήδη διχασμένη μεταξύ Ανατολής και Δύσης δεν θα επουλώνονταν ποτέ, και ο κόσμος θα όδευε προς μια νέα σύγκρουση, ακόμη πιο καταστροφική από τις προηγούμενες.
0: Επιστρέφοντας στη Γαλλία, η Σιμών Βέι αποφύτησε από τη νομική σχολή του Παρισιού και το 1954 πέτυχε στις εθνικές εξετάσεις για δικαστές. Διορίστηκε στη Σοφρονιστική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπου εργάστηκε για να βελτιώσει τις συνθήκες στις φυλακές και τη μεταχείριση των κρατουμένων. Το 1964 ανέλαβε καθήκοντα ως Διευθύντρια Πολιτικών Υποθέσεων. Από αυτή τη θέση, βελτίωσε τα δικαιώματα των γυναικών, εξασφαλίζοντας το δικαίωμα της γονικής μέρημνας και για τους δύο γονείς σε οικογενειακές νομικές υποθέσεις, καθώς και το δικαίωμα των γυναικών στην υιοθεσία. Το 1970 διορίστηκε Γενική Γραμματέας του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου της Γαλλίας. Σε μια εποχή που ήταν ακόμη σπάνιο για τις γυναίκες να έχουν φωνή στο χώρο της πολιτικής, η σταδιοδρομία της ήταν πραγματικά αξιοσημείωτη. Όταν της τέθηκε σχετική ερώτηση, δήλωσε χαρακτηριστικά:
1: «Είχα συχνά την εντύπωση ότι είμαι γυναίκα που χρησιμοποιείται για άλοθη. Όπου και αν πήγαινα, άκουγα. Επιτρέπουμε πράγματι στις γυναίκες να έχουν φωνή. Η Σιμών Βέι είναι ένα τέτοιο παράδειγμα».
0: Από το 1974 έως το 1979 διετέλεσε Υπουργός Υγείας της Γαλλίας στις κυβερνήσεις των Ζακ Σιράκ και Ρεμόν Μπαρ. Κατά τη θητεία της, προώθησε δύο νόμους ιστορικής σημασίας. Ο πρώτος, που θεσπίστηκε το 1974, διευκόλυνε την πρόσβαση στην αντισύλληψη. Ο δεύτερος νόμος νομιμοποίησε το 1975 τις αμβλώσεις στη Γαλλία. Επρόκειτο για ένα έντονα αμφιλεγόμενο ζήτημα, με αποτέλεσμα να γίνει Σιμών Βέι στόχος σκληρών επιθέσεων. Παρ' όλα αυτά, χάρη στην αποφασιστικότητά της, ο νόμος τέθηκε σε ισχύ και αναγνωρίζεται σήμερα ως ορόσημο για τα δικαιώματα των γυναικών.
1: Καμία γυναίκα δεν καταφεύγει στην άμβλωση με χαρά στην καρδιά της. Χρειάζεται απλώς να ακούσει κανείς τις γυναίκες. Είναι πάντα μία τραγωδία. Είναι πάντα μία τραγωδία και θα είναι πάντα μία τραγωδία.
0: Η συμβολή της Σιμών Βέι δεν σταμάτησε εκεί. Το 1976 καθιέρωσε την απαγόρευση του καπνίσματος σε ορισμένους δημόσιους χώρους και έλαβε μέτρα που βελτίωσαν την υγειονομική περίθαλψη σε αγροτικές περιοχές.
1: Η Ευρώπη είναι η ελπίδα για πρόοδο.
0: Το 1979, όταν η Σιμών Βέι έγινε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ευρώπη δεν είχε ακόμα γιατρέψει τις πληγές της από τον πόλεμο. Ήταν μια στιγμή με βαθύ συμβολισμό. Μια Γαλλίδα, επιζήσασα του ολοκαυτώματος, που πίστευε στην ενότητα, αναλάμβανε την ηγεσία ενός δημοκρατικού θεσμού, που είχε ως στόχο να προωθήσει τη διασυνοριακή συνεργασία και να διασφαλίσει ότι η ιστορία δεν θα επαναληφθεί. Η Ευρώπη ξαναχτιζόταν και έψαχνε ένα νέο ορισμό για το τι σημαίνει να είναι μια ενωμένη Ήπειρος μετά από δεκαετίες διαίρεσης και καταστροφής. Η Σιμών Βέι δεν ήταν απλώς η πρώτη γυναίκα που ηγήθηκε ενός θεσμικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ήταν επίσης η πρώτη πρόεδρος που εξελέγει άμεσα από τους πολίτες και όχι από τα εθνικά κοινοβούλια, γεγονός που την έθεσε στο επίκεντρο αυτού του δημοκρατικού μετασχηματισμού. Κατά τη διάρκεια της θητείας της απονεμήθηκε το βραβείο Καρλομάγνου και έγινε έτσι η πρώτη γυναίκα που έλαβε αυτή την υψηλή τιμή. Στη συνέχεια, έγινε αντιπρόεδρος και αργότερα πρόεδρος της Ομάδας των Φιλελευθέρων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιβεβαιώνοντας ξανά τη βαθιά της προσήλωση στο ευρωπαϊκό όραμα.
1: Κανείς μας δεν πρέπει να ξεχνάει ότι μπορεί μια μέρα να γίνει ένας από τους καταπιεσμένους.
0: Το 1990, η Σιμών Βέι διορίστηκε στην Προσωρινή Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Γερμανική Επανένωση. Η προσωπική της ιστορία, ως επιζήσασα του Ολοκαυτώματος, πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και γυναίκα της οποίας οι γονείς και ο αδελφός πέθαναν σε στρατόπεδο συγκέντρωσης, έφερε μοναδική αξία σε αυτή τη διαδικασία. Ήταν αποφασισμένη να αγωνιστεί για την Ευρωπαϊκή Ενότητα, καθώς πίστευε ότι μια ενωμένη Ευρώπη ήταν το κλειδί για την αποφυγή ενός νέου παγκόσμιου πολέμου. Παρά το γεγονός ότι έχασε τόσα πολλά κατά τη διάρκεια του πολέμου, δεν ένιωθε καμία κακία εναντίον της Γερμανίας. Αντιθέτως, συμφωνούσε ότι η Γερμανική Επανένωση έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ως μοχλός για πιο βαθιές σχέσεις ανάμεσα στην κεντρική και την ανατολική Ευρώπη. Η Επιτροπή για τη Γερμανική Επανένωση οδήγησε σε δύο διασκέψεις, μία για την πολιτική ένωση και μία για την οικονομική και νομισματική ένωση. Η δεύτερη κατέληξε στη Σύνοδο Κορυφής του Μάστριχτ στα τέλη του 1991 και στην υπογραφή της ομώνυμης συνθήκης, η οποία είναι και η ιδρυτική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σπουδαία πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, φωνή συνείδησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αγωνίστρια κατά του αντισημιτισμού και υπερασπίστρια των δικαιωμάτων των γυναικών. Τα μηνύματά της υπέρ των γυναικών και ενάντια στον αντισημιτισμό παραμένουν επίκαιρα μέχρι σήμερα, δήλωσε ο Αντώνιο Ταγιάννη, πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Σιμών Βέι πέθανε στο σπίτι της στις 30 Ιουνίου του 2017, σε ηλικία 89 ετών. Μέχρι το τέλος, παρέμεινε αφοσιωμένη στον αγώνα για την ειρήνη, την ενότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχτισε γέφυρες για να ενώσει τις διάφορες πολιτικές φωνές, ιδεολογίες και χώρες και μέχρι σήμερα ενσαρκώνει με τον καλύτερο τρόπο το σύνθημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ενότητα στην πολυμορφία». Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europal Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2: Conselho Europeu, Conselho da União Europeia, Conselho da Europa. Desculpe, o que disse? É confuso, não é? Têm os três praticamente o mesmo nome. Mas afinal, o que fazem? E como podemos distingui-los? Analisemos melhor cada um deles.
3: Comecemos pelo Conselho Europeu. É composto pelos chefes de Estado ou de Governo dos 27 Estados-membros da UE, como o Chanceler Federal da Alemanha, o Presidente de França e o Primeiro-Ministro da Itália, para citar apenas alguns exemplos. todos os Estados-membros se pronunciam em pé de igualdade. O Conselho Europeu também tem o seu próprio presidente, eleito por um período de 2 anos e meio. O seu mandato pode ser renovado uma vez. António Costa, antigo primeiro-ministro de Portugal, é o presidente do Conselho Europeu desde 2024. Por último, mas não menos importante, o presidente da Comissão Europeia também é membro do Conselho Europeu. O Conselho Europeu reúne-se, pelo menos, 4 vezes por ano, para definir as orientações e prioridades políticas globais da UE. Não negocia nem adota a legislação da UE. Identifica assuntos que suscitam preocupação à União e define as medidas a tomar. O Conselho Europeu gera crises e acontecimentos imprevistos, de que são exemplos recentes a guerra na Ucrânia, a pandemia de Covid-19, o Brexit e a crise financeira. Também nomeia candidatos para uma série de funções de alto nível da UE, como o Presidente do Banco Central Europeu, o Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança e o Presidente da Comissão Europeia. Mas como fazer para recordar o nome e o papel do Conselho Europeu sem o confundir com um dos outros 2 conselhos? Pense na seguinte mnemónica. Os líderes europeus assumem a liderança no Conselho Europeu.
2: O Conselho Europeu partilha o edifício Europa, em Bruxelas, com o Conselho da União Europeia. É no Conselho da União Europeia que se realiza o trabalho legislativo quotidiano. Este Conselho também é conhecido como Conselho de Ministros. É composto pelos ministros dos governos nacionais de cada Estado-membro da União Europeia. Isto significa que os ministros responsáveis por um determinado domínio de intervenção se reúnem no Conselho da União Europeia para elaborar a legislação da UE. Por exemplo, os ministros da Economia e das Finanças reúnem-se para debater assuntos financeiros e os ministros da Justiça tratam de questões judiciais. As suas reuniões são presididas pelo ministro do Estado-membro que exerce a presidência rotativa do Conselho nesse momento específico. De 6 em 6 meses, outro Estado-membro assume a presidência. O Conselho da União Europeia negocia e aprova a legislação da UE, juntamente com o Parlamento Europeu, e também aprova o orçamento comunitário em conjunto com o Parlamento. Mas como fixar o nome deste Conselho? Bem, é o único que tem União Europeia no seu nome e o único que tem uma segunda designação, ou seja, Conselho de Ministros. Estas características refletem a sua composição, uma vez que é composto por ministros de cada Estado-membro da União Europeia.
3: Atentemo-nos agora no Conselho da Europa. O Conselho da Europa é uma outra organização, não é uma instituição da UE. Tem 46 Estados-membros, consideravelmente mais do que a União Europeia. Todos os 27 países da UE são também membros do Conselho da Europa. Entre os Estados-membros do Conselho da Europa que não pertencem à União Europeia, incluem-se o Reino Unido, a Turquia, o Liechtenstein e a Suíça, para citar apenas alguns. O Conselho da Europa foi fundado em 1949 e é a mais antiga organização intergovernamental da Europa. A sua sede situa-se em Estrasburgo, França, onde o Parlamento Europeu tem a sua sede oficial. O Parlamento começou por realizar as suas sessões plenárias no edifício principal do Conselho da Europa, o Palais de l'Europe, a designação francesa para Palácio da Europa. Mais tarde, o Parlamento mudou-se para as suas próprias instalações, que estão ligadas ao Palácio da Europa por uma ponte pedonal. O Conselho da Europa é uma organização que protege os direitos humanos, a democracia e o Estado de Direito. Tem o seu próprio tribunal, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. É neste tribunal que os requerentes podem apresentar uma queixa contra um Estado, se considerarem que os seus direitos e liberdades foram violados. Mas isso só é possível depois de terem levado o seu caso até ao Tribunal de Última Instância desse mesmo Estado. Enquanto instituição-mãe do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, o Conselho da Europa trabalha, em primeiro lugar, para evitar a ocorrência de violações dos direitos humanos. Falo através de convenções, que são tratados internacionais juridicamente vinculativos. A primeira convenção adotada pelo Conselho da Europa foi a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, que constitui a pedra angular das suas atividades. Foi ratificada por todos os seus membros e descreve os direitos e liberdades das pessoas que devem ser protegidos. O Conselho da Europa acompanha a situação nos seus Estados-membros e formula recomendações sobre a forma de colmatar as lacunas em vários domínios. O Conselho da Europa lida, entre outras áreas, com a violência, a corrupção, o racismo, o tráfico de seres humanos, o terrorismo, a liberdade de expressão e a realização de eleições livres. Como podemos então diferenciar este conselho, que não faz parte da UE, dos outros dois conselhos? Pense na Europa em termos geográficos, como um continente. Este conselho tem mais Estados-membros na Europa do que a União Europeia, e é o único que contém o nome do continente na sua designação.
2: Recapitulemos então o que acabámos de ouvir sobre os três conselhos. Todos têm funções distintas, designadamente definir o caminho a seguir, legislar, proteger os direitos humanos e a democracia. Apenas dois fazem parte da UE, o Conselho Europeu e o Conselho da União Europeia. O Conselho da Europa é uma organização distinta, mas partilha os mesmos valores fundamentais da UE. Tanto a União Europeia como o Conselho da Europa cuidam do bem-estar das pessoas na Europa e têm laços históricos estreitos. O Conselho da Europa não partilhou apenas o seu hemiciclo com a UE, também utiliza o mesmo hino e a mesma bandeira como símbolos de unidade. As duas organizações têm muitos objetivos comuns, como a paz e a igualdade, dentro e fora da Europa.

0: 11 juillet 1995. Les forces serbes de Bosnie, menées par le général Ratko Mladic, s'emparent de Srebrenica, une ville sous la protection des Nations Unies dans l'est de la Bosnie. Dans les jours qui suivent, plus de 8000 musulmans, principalement des hommes et des adolescents, sont exécutés et leurs corps entassés dans des charniers.
1: Vous écoutez la série de podcasts d'Histoire et les faits. Dans cet épisode, nous allons découvrir l'un des chapitres les plus sombres de la fin du XXe siècle, le génocide de Srebrenica. Nous reviendrons sur le contexte de la guerre en ex-Yougoslavie et sur les événements qui se sont déroulés à Srebrenica, puis verrons comment ce crime atroce a été reconnu et comment ses victimes sont commémorées dans le monde entier.
0: Les origines du génocide de Srebrenica remontent à l'éclatement de la Yougoslavie au début des années 90. La Yougoslavie était une fédération socialiste composée de 6 républiques, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la Serbie et la Macédoine. Elle commence à se désintégrer après la mort de celui qui occupait le pouvoir depuis des années, Josip Broz Tito, en 1980. Tito était parvenu à maintenir un équilibre fragile entre les différents groupes ethniques de Yougoslavie. Mais après sa mort, les élans nationalistes et l'instabilité politique se mettent à prendre de l'ampleur. En 1991, la Slovénie et la Croatie déclarent leur indépendance, provoquant une réaction violente de l'armée populaire yougoslave, contrôlée majoritairement par les Serbes.
1: Le conflit s'étend rapidement à la Bosnie-Herzégovine, la république qui compte le plus d'ethnies différentes. Elle réunit notamment des Bosniaques, qui sont les musulmans de Bosnie, des Croates et des Serbes. En 1992, la Bosnie-Herzégovine déclare son indépendance, provoquant une guerre brutale et complexe où de nombreuses factions s'opposent. Les Serbes de Bosnie, soutenus par le gouvernement serbe et par l'armée populaire yougoslave, cherchent à créer une grande Serbie en procédant à un nettoyage ethnique des zones sous leur contrôle, c'est-à-dire en éliminant tous ceux qui ne sont pas serbes. Srebrenica, une ville de l'est de la Bosnie, deviendra un symbole de la brutalité de cette guerre. La ville, déclarée zone de sécurité par les Nations Unies en 1993, était censée être à l'abri des offensives armées et de tout autre acte hostile. Les forces serbes de Bosnie assiègent malgré tout l'enclave et coupent l'accès à la nourriture, aux fournitures médicales et à l'aide humanitaire. En juillet 1995, la situation à Srebrenica atteint un point de rupture. La ville déborde de réfugiés bosniaques ayant fui les régions environnantes. Elle est sans défense et manque cruellement de produits de première nécessité.
0: Le 11 juillet, les forces serbes de Bosnie, sous le commandement du général Ratko Mladic, s'emparent de Srebrenica, malgré la présence des casques bleus néerlandais déployés pour défendre la zone. S'ensuit un massacre systématique des hommes et des adolescents bosniaques, tandis que les femmes, les enfants et les personnes âgées sont expulsés de force. Sur quelques jours, environ 8000 Bosniaques, principalement des hommes et des adolescents, sont exécutés à Srebrenica et dans les environs. Les corps des victimes sont entassés dans des charniers. Beaucoup seront plus tard exhumés et réenterrés pour tenter de dissimuler les preuves du génocide. Des milliers de femmes, d'enfants et de personnes âgées sont déportées, et entre 20 000 et 50 000 femmes et filles sont victimes de violences sexuelles.
1: La communauté internationale tarde à réagir aux atrocités commises en Bosnie. Le destin de Srebrenica bouleverse toutefois le monde et met en lumière les failles de la mission de maintien de la paix des Nations Unies. En réponse, l'OTAN lance des frappes aériennes contre les bases des Serbes de Bosnie. Cette réaction conduit à la conclusion des accords de Dayton en décembre 1995, mettant fin à la guerre de Bosnie. Un tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie est créé, afin de juger les crimes de guerre commis lors des conflits. En 2001, le tribunal qualifie le massacre de Srebrenica de génocide. Plusieurs personnalités, dont Ratko Mladic, qui avait pris le contrôle de la ville avec ses troupes, sont condamnées pour leur rôle dans les atrocités commises.
0: En 2009, le Parlement européen adopte une résolution condamnant le génocide de Srebrenica. Il y rend hommage aux victimes et exprime son soutien envers les familles, dont beaucoup ignorent encore quel sort ont subi leurs proches. Dans la résolution, le Parlement demande la reconnaissance du 11 juillet comme jour de commémoration du génocide de Srebrenica dans toute l'Union européenne. Selon lui, il est essentiel de reconnaître ce crime atroce pour progresser vers la justice et la réconciliation. En 2015, le Parlement condamne à nouveau le génocide dans une autre résolution qui marque le 20e anniversaire du massacre. Il y affirme que les représentants de Bosnie-Herzégovine devraient accepter le passé pour forger un avenir meilleur. Il souligne aussi l'importance des travaux du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et demande l'accélération des procédures. En juillet 2015, le commissaire européen pour l'économie et la société numérique, Günther Oettinger, s'exprime devant les députés à Strasbourg.
2: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun.
1: Nous devons aussi reconnaître que l'Europe et le monde, y compris nous-mêmes, n'ont pas fait tout ce qui était en leur pouvoir pour protéger les victimes. Le génocide de Srebrenica a laissé des traces et des cicatrices, non seulement dans les Balkans, mais aussi dans toute l'Europe. Il a causé de profondes blessures en Bosnie-Herzégovine et nous impose l'obligation morale de ne jamais oublier.
2: Und er legt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
0: Dans sa résolution de 2015, le Parlement demande aussi la création de programmes éducatifs et culturels pour aider à mieux comprendre les causes de telles atrocités. Il exprime également son soutien aux organisations de la société civile, comme l'Association des maires des enclaves de Srebrenica et de Jepa. Ces organisations jouent un rôle crucial pour encourager la prise de conscience et la réconciliation.
1: Les résolutions du Parlement illustrent la volonté de l'Union européenne de prévenir de tels crimes et de promouvoir la paix dans la région. Les Nations unies, quant à elles, viennent en 2024 de faire du 11 juillet la journée internationale de commémoration des victimes du génocide. Elles reconnaissent ainsi la gravité de cette tragédie et honorent la mémoire des victimes.
0: Le génocide de Srebrenica est l'un des plus sombres chapitres de l'histoire européenne récente. Les événements survenus en juillet 1995 montrent les effets dévastateurs des conflits ethniques et l'importance d'une intervention internationale efficace. La commémoration annuelle du 11 juillet n'est pas seulement un hommage aux victimes. C'est un jour qui nous rappelle de rester vigilants face aux atrocités des génocides et des nettoyages ethniques. Un jour qui nous rappelle que la communauté internationale doit respecter les droits de l'homme et la justice pour empêcher l'histoire de se répéter.
1: Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
3: Οι ευρωβουλευτές συμμετέχουν στις συνόδους ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίες πραγματοποιούνται συνήθως μία φορά το μήνα. Εκτός από την ολομέλεια όμως, συμμετέχουν και στις λεγόμενες κοινοβουλευτικές επιτροπές, οι οποίες συνεδριάζουν τακτικά. Το Κοινοβούλιο έχει πολλές επιτροπές και κάθε μία από αυτές ειδικεύεται σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Πώς λειτουργούν όμως αυτές οι επιτροπές? Όταν μιλάμε για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, υπάρχουν ορισμένοι όροι που τους συναντάμε ξανά και ξανά. Κάποιες φορές όμως, ο ίδιος όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει διαφορετικά πράγματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η λέξη «επιτροπή». Άλλες φορές μπορεί να αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα από τα τρία κύρια θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ άλλες φορές μπορεί να αναφέρεται στις κοινοβουλευτικές επιτροπές, οι οποίες, όπως δηλώνει το όνομά τους, αποτελούν όργανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ας δούμε όμως πιο προσεκτικά τι είναι οι κοινοβουλευτικές επιτροπές και ποιος είναι ο ρόλος τους. Εκτός από τις συνόδους ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι ευρωβουλευτές συμμετέχουν επίσης και σε κοινοβουλευτικές επιτροπές, οι οποίες συνεδριάζουν τακτικά στις Βρυξέλλες. Οι συζητήσεις που διεξάγονται στις επιτροπές είναι ανοιχτές στο κοινό και μεταδίδονται ζωντανά στο διαδίκτυο. Πώς συγκροτούνται όμως οι επιτροπές αυτές? Στην αρχή κάθε νέας κοινοβουλευτικής περιόδου, το Κοινοβούλιο αποφασίζει ποιοι βουλευτές θα συμμετέχουν σε ποιες επιτροπές ανάλογα με τις προτιμήσεις τους. Το μέγεθος των επιτροπών ποικίλει σημαντικά ανάλογα με τον τομέα με τον οποίο ασχολούνται. Σήμερα, οι επιτροπές του Κοινοβουλίου μετρούν από 25 έως 90 μέλη. Η πολιτική του σύνθεση αντικατοπτρίζει πάντοτε την πολιτική σύνθεση του Κοινοβουλίου στο σύνολό του. Στην πρώτη συνεδρίαση κάθε κοινοβουλευτικής επιτροπής, τα μέλη της εκλέγουν το Προεδρείο της, δηλαδή έναν πρόεδρο και μέχρι 4 αντιπροέδρους. Η θητεία τους διαρκεί 2,5 χρόνια όπως συμβαίνει και με τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κάθε επιτροπή διαθέτει επίσης τη δική της γραμματεία, το μέγεθος της οποίας ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος της επιτροπής. Πόσες επιτροπές υπάρχουν και ποιους τομείς καλύπτουν? Υπάρχουν 20 μόνιμες επιτροπές, κάθε μία από τις οποίες ειδικεύεται σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Για παράδειγμα, υπάρχουν επιτροπές που ασχολούνται αντίστοιχα με τον προϋπολογισμό, την αλληλεία, τον πολιτισμό και την παιδεία, καθώς και με τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων. Το Κοινοβούλιο έχει επίσης τη δυνατότητα να συστήνει εξεταστικές επιτροπές. Οι επιτροπές αυτές διερευνούν πιθανές παραβιάσεις ή κακή εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το Κοινοβούλιο συγκροτεί υποεπιτροπές ή και ειδικές προσωρινές επιτροπές για να αντιμετωπίσει συγκεκριμένα προβλήματα. Επί του παρόντος, υπάρχουν 4 υποεπιτροπές που ειδικεύονται στα εξής θέματα: τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ασφάλεια και την άμυνα, τις δημοσιονομικές υποθέσεις και τη δημόσια υγεία. Κάθε υποεπιτροπή αποτελείται από 30 βουλευτές. Οι ειδικές επιτροπές έχουν 12μηνη θητεία, η οποία μπορεί να παραταθεί. Για παράδειγμα, τον Μάρτιο του 2022 συστάθηκε μια ειδική επιτροπή για την πανδημία του κορονοϊού. Η ειδική αυτή επιτροπή συστάθηκε αρχικά για ένα έτος και στη συνέχεια η θητεία της παρατάθηκε για 3 ακόμη μήνες. Στους 15 αυτούς μήνες, η ειδική επιτροπή διοργάνωσε περισσότερες από 30 ακροάσεις και εργαστήρια. Προσκάλεσε περισσότερους από 200 εμπειρογνώμονες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον υπόλοιπο κόσμο, καθώς και 8 Ευρωπαίους επιτρόπους. Τα μέλη της επιτροπής διάβασαν και συνέταξαν εκατοντάδες έγγραφα, ανέθεσαν πολυάριθμες μελέτες και πραγματοποίησαν 6 αποστολές. Όλη αυτή η σκληρή δουλειά απέδωσε καρπούς. Τον Ιούλιο του 2023, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα ψήφισμα με τίτλο «Η πανδημία COVID-19. Διδάγματα και συστάσεις για το μέλλον». Με τον τρόπο αυτό, οι εργασίες της Ειδικής Επιτροπής ολοκληρώθηκαν. Τι κάνουν λοιπόν οι κοινοβουλευτικές επιτροπές? Πολλά πράγματα. Ο βασικός τους ρόλος είναι να προετοιμάζουν τις συνόδους ολομέλειας, στις οποίες συμμετέχουν όλοι οι ευρωβουλευτές. Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές συντάσσουν εκθέσεις για τις νομοθετικές προτάσεις που καταθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπλέον, καταρτίζουν γνωμοδοτήσεις για εκθέσεις άλλων επιτροπών όταν τα θέματα που πραγματεύονται σχετίζονται με τον τομέα εξειδίκευσής τους. Για κάθε έκθεση που συντάσσουν, οι επιτροπές διορίζουν έναν εισηγητή. Θα μιλήσουμε για τον ακριβή ρόλο του εισηγητή σε κάποιο άλλο επεισόδιο της ίδιας σειράς podcast. Οι εκθέσεις που συντάσσουν οι κοινοβουλευτικές επιτροπές για τις νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τίθενται σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια μαζί με τυχόν τροπολογίες. Οι επιτροπές διορίζουν επίσης ομάδες ευρωβουλευτών που διαπραγματεύονται με το Συμβούλιο για την Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, οι επιτροπές διοργανώνουν ακροάσεις με εμπειρογνώμονες για να διασφαλίσουν ότι λαμβάνουν τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις. Τέλος, οι πρόεδροι όλων των επιτροπών συνεδριάζουν στο πλαίσιο της διάσκεψης των προέδρων των επιτροπών. Η διάσκεψη εκλέγει έναν πρόεδρο από τα μέλη της για θητεία 2,5 ετών. Είναι το πολιτικό όργανο που συντονίζει το έργο των επιτροπών και εξασφαλίζει την ομαλή συνεργασία τους. Συνοψίζοντας, κάθε κοινοβουλευτική επιτροπή ασχολείται με ένα συγκεκριμένο θέμα. Οι βουλευτές κάθε επιτροπής προετοιμάζουν εκθέσεις με αντικείμενο τις νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες στήθενται σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio.
4: Obecnie Unia Europejska jest polityczną i gospodarczą Unią 27 państw członkowskich. O członkostwo w niej ubiega się wiele krajów. Aktualnie jest 9 krajów kandydujących. Albania, Bośnia i Hercegowina, Gruzja, Mołdawia, Czarnogóra, Macedonia Północna, Serbia, Ukraina i Turcja choć negocjacje akcesyjne z Ankarą są zamrożone od 2018 roku. Kosowo jest ciągle potencjalnym kandydatem. Jednak proces przystąpienia do Unii jest bardzo długi i złożony. W tej audycji dowiesz się o nim więcej. O członkostwo w Unii mogą ubiegać się państwa europejskie, które przestrzegają demokratycznych wartości unijnych. Muszą one także posiadać stabilne instytucje demokratyczne i przestrzegać praworządności. Ponadto państwa te muszą mieć funkcjonującą gospodarkę rynkową oraz być w stanie wziąć na siebie zobowiązania wynikające z członkostwa w Unii i wywiązywać się z nich. Państwo może uzyskać status oficjalnego kandydata do Unii tylko wówczas, gdy spełni podstawowe kryteria polityczne i gospodarcze oraz przeprowadzi niezbędne reformy. Wtedy państwo to może rozpocząć oficjalne negocjacje akcesyjne. Prowadzi się je w 35 obszarach tematycznych, zwanych także rozdziałami, które dotyczą różnych dziedzin polityki unijnej. Rozdziały te są podstawą negocjacji. Dziedziny należące do poszczególnych rozdziałów podlegają regularnym przeglądom i ocenie do momentu, aż dany rozdział można uznać za zamknięty. Po zakończeniu negocjacji i reform sporządza się traktat akcesyjny. Muszą go ratyfikować wszystkie państwa członkowskie, a także państwa kandydujące. To warunek przystąpienia tego państwa do Unii. Obecnie 9 państw ma status kandydata do Unii. To Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia Północna, Serbia i Turcja, a także Ukraina i Republika Mołdawii od czerwca 2022 roku oraz Gruzja od grudnia 2023 roku. Te 3 ostatnie kraje przebyły długą drogę, aby osiągnąć ten status. Agresja Rosji na Ukrainę niewątpliwie przyspieszyła ten proces. Kosowo jest ciągle potencjalnym kandydatem. Wszystkie te kraje otrzymują fundusze unijne, a Unia doradza im w kwestiach politycznych. Podpisała z nimi także układy o stowarzyszeniu, dzięki którym państwa te mają szeroki dostęp do unijnego rynku wewnętrznego. Parlament Europejski debatuje i głosuje nad rocznymi sprawozdaniami dotyczącymi postępów, jakie kraje kandydujące czynią, przygotowując się do członkostwa. Dzięki tym sprawozdaniom można wyróżnić obszary, w których są jeszcze problemy do rozwiązania. Parlament Europejski musi też zgodzić się na przystąpienie nowego kraju do Unii Europejskiej. Proces rozszerzenia Unii jest inwestycją w pokój, bezpieczeństwo i stabilność w Europie, powiedziała przewodnicząca parlamentu Roberta Metsola podczas konferencji wysokiego szczebla na temat Bałkanów Zachodnich w czerwcu 2022 roku. Dodała: rozszerzenie było zawsze procesem transformacji krajów, które chcą, by Europa stała się ich domem. Zdaniem Komisji Europejskiej, Serbia i Czarnogóra mogą przystąpić do Unii już w 2025 roku. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Dodatkowe informacje znajdziesz na naszej stronie internetowej.
5: Balandžio viduryje Europos parlamentas paskelbė galutinės Eurobarometro apklausos prieš birželio mėnesio rinkimus rezultatus. Jie rodo, kad piliečiai yra sunerimę dėl geopolitinės situacijos. Šioje ciklo Europa yra tinklalaidėje išsamiau papasakosime apie 2024 metų pavasarį atliktą parlamento apklausą Eurobarometras. 2024 metų birželio 6-9 dienomis vyks Europos parlamento rinkimai. Apklausa rodo, kad aiški dauguma piliečių ketina juose balsuoti. Nuo pernai rudenį vykdytos apklausos susidomėjimas Europos parlamento rinkimais ir informuotumas apie juos padidėjo. 6 iš 10 piliečių išreiškė savo susidomėjimą artėjančiais rinkimais, o daugiau nei 7 iš 10 sakėsi balsuosiantys. Rezultatai rodo, kad ES piliečiai labai gerai žino apie šių rinkimų svarbą, atsižvelgiant į geopolitinės aplinkybės. 8 iš 10 respondentų sutiko su teiginiu, kad dėl geopolitinės situacijos dabar balsuoti yra dar svarbiau. Iš apklausos rezultatų matyti, jog ES piliečiai nori, kad Europos parlamentas pirmenybę teiktų kovai su skurdu ir socialinė atskirtimi bei paramai visuomenės sveikatos srityje. Kitais svarbiais prioritetais įvardyjama parama ekonomikai ir naujų darbo vietų kūrimui bei ES gynybai ir saugumui. Žvelgdami į ateitį, respondentai ES pozicijos įtvirtinimo prioritetais nurodė gynybą ir saugumą. Po jų sekė energetikos klausimai ir aprūpinimas maistu. 4 iš 10 piliečių nuomonė ES vaidmuo per pastaruosius metus tapo svarbesnis. Tuo tarpu 35% respondentų teigia, kad jo svarba nepakito. Beveik 3/4 piliečių mano, kad ES veiksmai daro poveikį jų kasdieniam gyvenimui. 7 iš 10 respondentų teigia, kad jų šaliai narystė ES yra naudinga. Baigiantis šiai parlamento kadencijai, 81% piliečių yra susidarę gerą arba neutralų įspūdį apie Europos parlamentą, o dauguma ES gyventojų norėtų, kad Europos parlamentas atliktų svarbesnį vaidmenį. Komentuodama apklausos rezultatus, Europos parlamento pirmininkė Roberta Metsola sakė, šie rinkimai bus lemiami, nes juose nuspręsime, kokia kryptimi eiti. Galėsite tarti savo žodį dėl Europos ateities formavimo. Balsuokite ir neleiskite niekam kitam spręsti už jus. Apklausą Europos parlamento užsakymų vasario mėnesį atliko tyrimo agentūra Verien. Joje dalyvavo daugiau kaip 26 tūkstančiai respondentų iš 27 ES šalių. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas. Kitų tinklalaidžių galite klausytis interneto svetainėje Europal Radio.
6: Gada 2005. Gadā Aušvicas koncentrācijas nometnes atbrīvošanas 60. gada dienā ANO ģenerālā asambleja pieņēma rezolūciju, ar kuru 27. janvāri oficiāli pasludināja par starptautisko holokausta upuru piemiņas dienu. Holokausts ir grieķu izcelsmes vārds, un tā nozīme saistās ar reliģisku ceremoniju, kurā ziedojums tiek pilnībā sadedzināts. Mūsdienās ar to apzīmē ebreju vajāšanu Eiropā un aptuveni 6 miljonu šīs tautas pārstāvju iznīcināšanu, ko pastrādāja nacistu režīms un tā kolaboranti. Šajā raidierakstā mēs palūkosimies uz vēstures notikumiem Eiropā pirms Otrā pasaules kara un tā laikā. Antisemītisms bija viens no nacistu ideoloģijas pamatiem, vēl pirms nacisti nāca pie varas. Taču holokausts sākās 1933. gada janvārī, kad Ādolfs Hitlers un nacistu partija pārņēma politisko varu Vācijā. Tajā gadā nacisti sāka īstenot represīvu valsts politiku pret ebrejiem. Šī politika izpaudās kā ebreju īpašuma, tiesību un pilsonības atņemšana. 1938. gada 9. un 10. novembra kristāla nakts grautiņos nogalināja 91 ebreju, nodedzināja vismaz 1400 sinagogas un arestēja un koncentrācijas nometnēs ieslodzīja 30 tūkstošus ebreju. Pēc nepilna gada sākās Otrais pasaules karš. Tā laikā nacistiskā Vācija kopā ar saviem sabiedrotajiem un kolaborantiem nogalināja gandrīz 2/3 Eiropas ebreju. Nāvis iemesli bija dažādi – ārkārtīgi smagi dzīves apstākļi, brutāla izturēšanās, masveida nošaušana un nosmacēšana ar gāzi, kā arī īpaši izveidotas nāves nometnes, ko pazīstam kā koncentrācijas nometnes. Holokaustā nogalināja 6 miljonus ebreju. Laikā no 1933. līdz 1945. gadam nacistu režīms un tā sabiedrotie vērsās arī pret citām sabiedrības grupām – Rōmiem, cilvēkiem ar invaliditāti, slāviem, kā arī homoseksuāļiem un cilvēkiem, kas piederēja pie noteiktām reliģiskām un politiskām grupām. Rōmu un Sintu holokaustu vēsturi plašāk sabiedrība lielākoties joprojām nepārzina. Rōmu genocīdā nogalināto skaits tiek lēsts no 4,5 miljona līdz 0,5 miljonam cilvēku. Tā ir apmēram 1/4 līdz puse no Rōmu un Sintu kopskaita pirms otrā pasaules kara. Precīzs skaits nav zināms, jo daudz upuru ģimenes par savu tuvinieku nāvi neziņoja, bet vainīgie savu slepkavību pēdas izdzēsa.

0: Φανταστείτε έναν κόσμο όπου οι μαθητές, οι φοιτητές και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να μετακινούνται ευκολότερα ανάμεσα στις διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμπλουτίζοντας τις εμπειρίες τους και διευρύνοντας τους οριζοντές τους. Μέσα από τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται ενεργά για να γίνει αυτό το όραμα πραγματικότητα.
1: Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πήχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα δούμε πώς προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να διασφαλίσει ίση πρόσβαση για όλους στην εκπαίδευση μέσα από πρωτοβουλίες όπως τα ευρωπαϊκά προγράμματα μαθησιακής κινητικότητας.
0: Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης αποσκοπεί να ενισχύσει τη συνεργασία ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προωθήσει την κινητικότητα στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Επιθυμεί επίσης να καταστήσει τα εκπαιδευτικά συστήματα πιο ανθεκτικά στις προκλήσεις και ανοιχτά σε όλους. Οι δράσεις του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης προωθούν κατά κύριο λόγο τη μαθησιακή κινητικότητα. Στόχος είναι να εξαλειφθούν όλα τα εμπόδια που μπορεί να δυσχεραίνουν την κινητικότητα μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών, όπως οι οικονομικοί περιορισμοί, η έλλειψη πληροφόρησης, οι ανεπαρκείς γλωσσικές δεξιότητες και ο διοικητικός φόρτος. Πώς προέκυψε όμως αυτή η πρωτοβουλία μαθησιακής κινητικότητας?
1: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ενέκριναν την ιδέα για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης στη διάσκεψη κορυφής για κοινωνικά θέματα που πραγματοποιήθηκε στο Γκέτεμπορκ το 2017. Έκτοτε, τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και το Συμβούλιο έχουν εκπονήσει διάφορες προτάσεις σχετικά με τη μορφή που θα πρέπει να έχει αυτό το σύστημα συνεργασίας. Στόχος τους είναι να διασφαλίσουν ότι όλοι οι νέοι άνθρωποι θα έχουν πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση και να προωθήσουν ίσες ευκαιρίες και την ισότητα των φύλων από μικρή ηλικία. Επιπλέον, επιδιώκεται στενότερη συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης, ώστε να μπορούν και οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι να συμμετέχουν σε προγράμματα διαβίου μάθησης. Η εκπαίδευση θα πρέπει επίσης να συμβαδίζει με την ψηφιακή και με την πράσινη μετάβαση, ούτως ώστε οι εκπαιδευόμενοι του σήμερα να μπορούν αύριο να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.
0: Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης επιτρέπει στις χώρες να συνεργάζονται σε ορισμένες πτυχές, διατηρώντας όμως παράλληλα τον έλεγχο για τα δικά τους εκπαιδευτικά συστήματα. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση των κατοίκων κάθε χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμπίπτει άλλωστε στην αρμοδιότητα των ίδιων των κρατών μελών. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει τακτικά σημαντικές δράσεις για να βοηθήσει τους πολίτες της να έχουν καλύτερη πρόσβαση στην εκπαίδευση και εκτός της χώρας τους. Ποιες είναι μερικές από αυτές τις δράσεις? Ένα πρώτο παράδειγμα είναι η διαδικασία της Μπολόνια, μέσα από την οποία δημιουργήθηκε ο Ευρωπαϊκός Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
1: Ένα ακόμη παράδειγμα είναι το χρηματοδοτικό πρόγραμμα Erasmus Plus, το οποίο αποσκοπεί να εξυγχρονίσει την εκπαίδευση μέσω της κινητικότητας.
0: Και ένα τελευταίο παράδειγμα είναι η δήλωση της Κοπενχάγης, χάρη στην οποία ενισχύθηκε η συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
1: Το 2010, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε το πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, το οποίο έθετε διάφορους στόχους για τα επόμενα 10 χρόνια. Τα αποτελέσματα ήταν ανάμεικτα. Ορισμένοι στόχοι επιτεύχθηκαν, άλλοι όμως όχι. Για παράδειγμα, αυξήθηκε τόσο η συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση, όσο και το ποσοστό επιτυχίας στη μεταλλικιακή εκπαίδευση. Από την άλλη πλευρά όμως, μελέτη του 2018 διαπίστωσε ότι είχε επίσης αυξηθεί το ποσοστό των 15χρονων που είχε πολύ χαμηλές βασικές δεξιότητες.
0: Παρόλο που οι προσπάθειες για τη βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης έχουν αποφέρει ανάμεικτα αποτελέσματα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεχίζουν τη δράση τους καθώς συμφωνούν ότι πολλά διακυβεύονται από το εγχείρημα αυτό. Η διαβίου μάθηση πρέπει να ετοιμάζει τους πολίτες του σήμερα και του αύριο, ώστε αφενός να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία και αφετέρου να είναι ανθεκτικοί απέναντι σε αλλεπάλληλες κρίσεις που ενδέχεται να ξεσπάσουν στο μέλλον. Η διαβίου μάθηση θα πρέπει επίσης να δίνει στους πολίτες τα απαραίτητα εφόδια για να συμμετέχουν στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκαινίασε το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων, το οποίο θα διαρκέσει έως τις 8 Μαΐου του 2024. Η εκστρατεία αυτή έχει ως στόχο να εξοπλίσει τους πολίτες με τις απαραίτητες δεξιότητες για να μπορούν να βρουν ποιοτικές θέσεις εργασίας και να βοηθήσει τις εταιρείες να αντιμετωπίσουν την έλλειψη δεξιοτήτων που παρατηρείται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Χιλιάδες εκδηλώσεις και δραστηριότητες που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε όλες τις χώρες κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου.
1: Μια μελέτη που πραγματοποίησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2021 έδειξε ότι το όραμα της Ευρώπης ως χώρου εκπαίδευσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ήδη από τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το Κοινοβούλιο υποστηρίζει συνεπώς τη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης.
0: Υπογραμμίζει παράλληλα ότι πρέπει να δίνεται επαρκής χρηματοδότηση στις πρωτοβουλίες που διασφαλίζουν ότι όλοι έχουν ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση. Τέτοιες πρωτοβουλίες είναι και αυτές που βελτιώνουν την πρόσβαση στα προγράμματα μαθησιακής κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σημαντικότερη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μαθησιακή κινητικότητα είναι το πρόγραμμα Erasmus. Στην πιο πρόσφατη εκδοχή του, το νέο πρόγραμμα Erasmus για την περίοδο 2021-2027 θα συνεχίσει να παρέχει χρηματοδότηση για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την νεολαία και τον αθλητισμό. Το Erasmus Plus έδωσε τη δυνατότητα σε περισσότερους από 4 εκατομμύρια ανθρώπους να συμμετάσχουν σε δράσεις κινητικότητας από το 2014 μέχρι το 2020. Το νέο πρόγραμμα έχει ως στόχο να προχωρήσει ακόμη παραπέρα και να παράσχει χρηματοδότηση σε έως και 12 εκατομμύρια συμμετέχοντες. Το πρόγραμμα Erasmus Νέας Γενιάς διατηρεί μια προσέγγιση διαβίου μάθησης. Ανάμεσα στις πιο γνωστές του πρωτοβουλίες περιλαμβάνονται τα ευρωπαϊκά πανεπιστημιακά δίκτυα και η ευρωπαϊκή φοιτητική ταυτότητα. Εστιάζει επίσης στη συμπεριληπτικότητα, ενώ έχει ακόμα ως στόχο την όσο δυνατόν μεγαλύτερη απλούστευση των διαδικασιών του για τους συμμετέχοντες. Το νέο Erasmus Plus ενσωματώνει τον αθλητισμό στη βασική δομή του, επεκτείνει τη χρήση των νέων ψηφιακών μέσων, στηρίζει νέους τομείς γνώσης και εισάγει μια νέα πρωτοβουλία κινητικότητας, το Discover EU.
1: Κλείνοντας το επεισόδιο αυτό, βλέπουμε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά της όργανα αποσκοπούν να βελτιώσουν τις ευκαιρίες μάθησης για τους Ευρωπαίους πολίτες, επικαιροποιώντας διαρκώς τα υπάρχοντα προγράμματα και θεσπίζοντας νέες πρωτοβουλίες. Κεντρικές πρωτοβουλίες όπως το πρόγραμμα Erasmus θα συνεχίσουν να διευκολύνουν την ευρωπαϊκή κινητικότητα και να κάνουν τους φοιτητές να σκέφτονται δημιουργικά. Ο ευρωπαϊκός χώρος εκπαίδευσης θα καλύψει τις ανάγκες αυτές και έτσι θα συμβάλλει στο να εξαλειφθούν οι ανισότητες και οι εκπαιδευτικές ελλείψεις.
0: Οι προσπάθειες για τη βελτίωση της εκπαίδευσης συνεχίζονται τόσο από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και από πλευράς κρατών μελών. Κατά συνέπεια, οι συζητήσεις και οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που αφορούν την εκπαίδευση θα βρίσκονται πάντοτε στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερες εκπομπές στο Europal Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.